0: Καμπανακού. Μη καμπανακού!
1: Ε, Σούνι, Σίλου Ιλου Κδίρι, Αντάν Ιράου, Καμί, Ισί, Φρίδα, Κιτά.
2: Πενέρα Παγί,
1: Y, 9-12,
2: Ngela Tengah Hari,
1: Rentak Galehari,
2: Sada Lemai,
1: Pemerintah Malam,
2: Timang, Kerbak Tawas.
0: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, Segulai Sejalai.